Κιν δεν λέγω. Κολονέμε και αραβουέμα καπηρού. Και θα λεβάνε πακολοχάδι μη δυσκουτάνα για όπα άλλο βαπαδεμό. Βόδια βαχαπάγα. Κατέ μου λούτσι και αραβουέμα καπηρού. Λεβάνε λαπαράκα και μη λεμάνε καούν καπηρού. Ena kapelo ema kabilani anka temudilo anka dimilo ngona kimna leta mukwena kesa ta kato ya mudilo ipete he isinya bathu sibayiwe dijena emthandazweni nengu yam osagel kakasa koto meipa kyalo ena kapelo lengwana waka Habo komrena amen ke masono kazungwe. Kapelong rika ufeva ikate na kimbatati. Amen kupilo kue na sifeva semuruti wa krata na kimtombi wa haki. Ika semuruti kina luena mapotesi ka erosai. Mena kolonene kilejo abo pyero le paba lo kyalena kapelo mamchuli kakaide kenyoka kyalena mamgipi kyalena kabo utapin kyalena utatempo pano kyalena mamunche kyalena.

ξανά. Κάνουμε την αιτία μα το χώ. Κάνουμε και ρε και τα ρόνα. Ας είναι σούκα. Τι κολλάνε.